0: قصص، مشاهد، ذكريات وحكايات من صلب الثقافة الإماراتية بتعكس عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا الإماراتي الأصيل. سوالف تحت ظل السدرة، بودكاست إماراتي 100%.
1: Γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Είμαι ο Παντελής Κυραμαριός και ακούτε Eternal Radio.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Γιατρή, τη σποτσίκο πριβέτ νίτα, ο σπαντά για γουαρίδε και ο κρέτη, και γανά καουγιά την από μολιά και τα βοηθάει να γουν την πιούπη.
1: Για κύρα νεγέ, η κουά χωνάν σε τσέκαμ κρέτη να πριβέτ και. Σε τεπώ με κουά χατάει η κουά χωνάν κάνει καρικιά με τόκεν online, σήμεν καμπόν ανάν να βίσα κάτ.
0: Για κουά χωνάν για χωνάν να κάνει κοράιο να φόν. Σεραβάτα παμπαμ TikTok ρούν νεγέ.
1: Κουιράνι κουνκουί, ράγινι πίπι τι αντάβει χαραουάνα. Κάνα κουπού για γιο χωρίτακι να χωρίτε πιούπι να για να πέα 444 the free line. Χωρίτακι να κάνει για ποντή και να πέα πόχα. Ράγινι πέσι. Σίτε πέα χωνα χαίνω για ποντή ίντσανετ ότι δίσα χάρη.
0: Για για ποντή να πίπι τι ρίγιαν, άκαιτε να χωνα χωκί, αλλά άκαιτε πέρι τα κατηγράει να άρι. Ο για ποντό απα που νοήν οπτά για ρίκα είναι νοήλια. Τε χάρα να είναι, τε παγαντάει, τε τα βάνω, τε παγανα χωντάει.
2: Oh, Chachamana, why does the iguana have a double tongue?
3: Oh, oh, oh, oh, that's because she was a naughty iguana. Once long ago, a small iguana lived in the...
4: 10 à 15% de hausse directe et immédiate sur les ordinateurs vendus 5 ou 600 euros, donc les ordis entre 60 et 80 000 francs CFP. Un coup de bambou commercial qui pourrait bien nous donner envie bien de faire durer notre vieux matériel un peu plus longtemps que prévu. Marre des selfies où les visages ultra lissés nous donnent tous des têtes en plastique ou des têtes de poupées de cire? Eh bien, bonne nouvelle, Google vient de dévoiler la fonction Camera Looks qui réduit les traitements artificiels excessifs sur nos mobiles. Nos photos vont donc pouvoir retrouver le vrai grain de peau, les ombres naturelles et les couleurs authentiques façon pellicule photo d'autrefois. C'est la fin de la course au faux parfait. Deuxième bonne nouvelle d'ailleurs, si la fonction est arrivée sur les derniers Pixel 11 présentés il y a une dizaine de jours, Google va l'étendre rapidement sur de nombreux autres smartphones Android via une mise à jour de son application photo. Nos téléphones vont donc pouvoir réapprendre à photographier la vraie vie. Belle journée.
5: Info chaque demi-heure. Point route. Météo. Chronique des bonnes nouvelles. Musique et bonne humeur. Bon réveil. Sirène, c'est la première.